0: και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 2:05.
3: Ascolta Radio 6023.
4: Non so quindi un metodo particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
5: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
4: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
3: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
5: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
3: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una

0: et la République de Moldavie depuis juin 2022 et la Géorgie depuis décembre 2023. Pour ces trois derniers pays, le chemin a été très long pour en arriver là. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a incontestablement accéléré le processus. Le Kosovo reste quant à lui un candidat potentiel. Tous ces pays bénéficient d'un financement de l'Union, de conseils stratégiques, ainsi que d'accords d'association qui leur donnent un accès étendu au marché intérieur de l'Union. Le Parlement européen débat et vote sur les rapports annuels relatifs à l'état d'avancement de chaque pays. Cette procédure permet d'identifier les sujets de préoccupation. Il doit aussi donner son accord avant qu'un pays ne puisse rejoindre l'Union. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré que le processus d'élargissement était un investissement dans la paix, la sécurité et la stabilité de l'Europe. Elle s'est exprimée lors de la conférence sur la route des Balkans occidentaux en juin 2022. Le processus d'élargissement a toujours été un processus de transformation pour les pays qui souhaitent faire de l'Europe leur foyer. D'après la Commission européenne, la Serbie et le Monténégro pourraient adhérer à l'Union dès 2025. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2024. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux για το 2024 απονέμεται στην ταινία «Στο γραφείο καθηγητών». Η ταινία «Στο γραφείο καθηγητών» του γερμανού σκηνοθέτη Ιλκέρ Τσατάκ αφηγείται την ιστορία της Κάρλας, μιας νεαρής καθηγήτριας λυκείου που ξεχωρίζει από τους συναδέλφους της για τον ιδεαλισμό της. Κάποιες ανεξιχνίαστες κλοπές που συμβαίνουν στο σχολείο που δουλεύει η πρωταγωνίστρια μολύνουν την ατμόσφαιρα ανάμεσα στους καθηγητές και έτσι η Κάρλα αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Η ταινία έχει βραβευθεί 5 φορές στα γερμανικά βραβεία κινηματογράφου, ενώ έλαβε και το βραβείο Europa Cinemas Label καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας και το βραβείο Arthouse Cinema στην κατηγορία Panorama στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.
8: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
9: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
10: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
11: Schämen Sie sich.
10: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach
12: so ausmachen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
14: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Υποψήφιες για το βραβείο ήταν και οι ταινίες 20.000 είδη μελισσών, Πεσμένα φύλλα, Στο ποταμόπλιο και Η αδελφότητα της καπνιστής σάουνας. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τον διάλογο και τον προβληματισμό και να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εργαλείου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

0: 2025. gada Saharova balva par domas brīvību. Eiropas parlamenta 2025. gada Saharova balvu par domas brīvību saņem ieslodzītie žurnālisti Andžejs Počabuts no Baltkrievijas un Mzija Amaklobelī no Gruzijas. Andžejs Počabuts ir žurnālists, rakstnieks un blogeris no Baltkrievijas poļu minoritātes kopienas. Viņš ir pazīstams kā Aleksandra Lukašenkas režīma kritizētājs un ir kļuvis par simbolu cīņā par brīvību un demokrātiju Baltkrievijā. Pēc apcietināšanas 2021. gadā viņi notiesāja uz 8 gadiem soda kolonijā. Parlaments vairākas reizes ir prasījis viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma. Mzija Amaklobelī ir Gruzijas žurnāliste un tiešsaistes mediju direktore. Viņa šī gada sākumā tika aizturēta par piedalīšanos pret valdību vērstā protestā, un viņai uz politiski motivētu apsūdzību pamata piesprieda 2 gadu cietumsodu. Mzija Amaklobelī ir pirmā politieslodzītā sieviete Gruzijā kopš valsts neatkarības atgūšanas. Viņa cīnās par vārda brīvību un ir kļuvusi par Gruzijas prodemokrātiskās protestu kustības simbolu. Šī kustība uzsāka pretošanos Gruzijas sapņu režīmam pēc 2024. gada oktobra vēlēšanām. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Serbijas studenti, kā arī žurnālisti un humanās palīdzības darbinieki Palestīnā un visās konflikta zonās, kurus pārstāv palestīniešu žurnālistu arotbiedrība, Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrība un apvienoto nāciju organizācijas palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos. Saharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, un naudas izteiksmē tie ir 50 000 eiro. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πώς αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπεχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άντρες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. Το 1917 συνέβη κάτι που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Στις 8 Μαρτίου, εργάτρια στην Πετρούπολη, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησαν απεργία με αίτημα ψωμί και ειρήνη, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο, τις ελλείψεις τροφίμων και την πολιτική καταπίεση. Οι κινητοποιήσεις τους αποτέλεσαν καταλήτη για τη Ρωσική Επανάσταση που ξέσπασε λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι γυναίκες στη Ρωσία είχαν κερδίσει το δικαίωμα ψήφου. Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, οι ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων, που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται, ακόμη και αν ορισμένες χώρες

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10
3: e 6 minuti.
0: Radio 6023.
4: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
7: E cosa fate?
6: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
6: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200 967136, 3200 967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
8: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
6: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
9: 8. března slavíme Mezinárodní den žen. Připomínáme si během něj úspěchy žen a ženská práva. Je to příležitost zvýšit povědomí o otázkách, jako je rovnost žen a mužů, reprodukční práva a boj proti násilí na ženách a jejich zneužívání. Rovnost žen a mužů je odjakživa jednou ze základních hodnot a cílů Evropské unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto díle budeme mluvit o Mezinárodním dni žen a boji Evropské unie za ženská práva. Evropští lídři položili základy pro rovnost žen a mužů již dlouho před vznikem Evropské unie, jak ji známe dnes. V roce 1957 podepsali Římskou smlouvu, v níž rovnost žen a mužů označili za základní hodnotu evropského společenství. Od té doby přijímá Unie právní předpisy a doporučení ke zlepšení rovnosti pohlaví, sdílí osvědčené postupy a finančně podporuje iniciativy členských států v této oblasti. Dne 28. června 2023 ratifikovala Evropská unie Istanbulskou úmluvu. Ta je klíčovým nástrojem k vymýcení genderově podmíněného násilí, včetně toho, které se odehrává doma. Evropský parlament hrál v dosahování rovnosti mezi muži a ženami vždy velmi aktivní úlohu. V roce 1984, teprve ve svém druhém volebním období, založil stálý výbor pro práva žen. V roce 2000 zveřejnila Unie svou listinu základních práv, v níž se uvádí, že rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech. Evropský parlament usiluje o zlepšení situace ve všech zemích Unie a podniká k tomu konkrétní kroky. Pojďme se na některé z nich podívat blíže. Nejdříve si řekneme něco o rovnosti žen a mužů na pracovišti. V roce 1975 přijala Rada evropských společenství zásadu stejné odměny mužů a žen. Ačkoliv se ji dodnes nepodařilo beze zbytku prosadit, došlo již k řadě zlepšení. V dubnu 2022 parlament podpořil směrnici o transparentnosti odměňování, kterou navrhla komise. Díky ní by měly podniky snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů a usnadnit zaměstnancům porovnávání platů. V Unii jsou ženy za stejnou práci placeny v průměru o 13% méně než muži. Poslanci rovněž přijali nová pravidla pro boj proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti, podporu účasti žen v digitální ekonomice a překlenutí digitální propasti mezi ženami a muži. V roce 2019 byla schválena nová pravidla týkající se dovolené z rodinných důvodů či za účelem péče a pružnějších pracovních podmínek. Důvodem je snaha podpořit otce, aby měli větší motivaci čerpat dovolenou z rodinných důvodů a ženy, aby mohly více chodit do práce. V červnu 2022 dosáhli vyjednavači parlamentu a rady dohody o rovnosti žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností v Evropské unii. Dalším tématem jsou sexuální a reprodukční práva žen. V zájmu ochrany sexuálního a reprodukčního zdraví žen parlament požaduje všeobecný přístup k bezpečným a legálním potratům, vysoce kvalitní antikoncepci a sexuální výchovu ve školách. V březnu 2022 přijal parlament usnesení o akčním plánu Evropské unie pro rovnost žen a mužů 3. Ten má za cíl podporovat sexuální a reprodukční zdraví a zajistit všeobecný přístup k souvisejícím službám v zemích Unie. Nakonec se podívejme na to, jaké kroky Unie podniká pro prevenci násilí. Šest let po podpisu Istanbulské úmluvy o násilí páchaném na ženách v roce 2017 ji Evropská unie v červnu 2023 i ratifikovala. Po hlasování vyjádřil své nadšení poslanec a zpravodaj Arba Kokalari následujícími slovy.
1: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament is...
9: Toto hlasování vstoupí do dějin. Po 10 letech Evropský parlament předkládá skutečný nástroj pro bezpečnost a svobodu žen. Jedná se o hlas pro miliony žen, které žijí v područí násilí, které žijí ve strachu. My nyní jasně říkáme, že Evropa má nulovou toleranci vůči násilí páchanému na ženách a že Evropa se nenechá ovlivňovat ruskými dezinformačními kampaněmi ani postoji, které jsou v rozporu s evropskými hodnotami. Přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě znamená, že 5 zbývajících členských států, které úmluvu podepsali, ale dosud ji neratifikovali, bude muset úmluvu přesto dodržovat a promítnout ji do svých předpisů. Těmito 5 státy jsou Bulharsko, Česká republika, Litva, Maďarsko a Slovensko. Úmluva vstoupila v platnost dne 1. října 2023. Násilí páchané na ženách a dívkách je jedním z nejčastějších způsobů porušování lidských práv na světě. A země Unie nejsou výjimkou. Každá třetí žena v Evropské unii se setkala s fyzickým nebo sexuálním násilím, polovina žen byla vystavena sexuálnímu obtěžování a 1 z 20 byla znásilněna. Evropský parlament také bedlivě sleduje situaci žen v jiných zemích, jako je Afghánistán a Irán. Ženy jsou tam zbaveny svých základních lidských práv a žijí pod neustálou hrozbou násilí. Poslanci mimo jiné vyzvali k tomu, aby bylo ve světě vymýceno mrzačení ženských pohlavních orgánů. Přestože od podpisu Římské smlouvy uplynulo přibližně 70 let, čeká nás ještě dlouhá cesta, než rovnosti žen a mužů dosáhneme. Evropská unie však tvrdě pracuje na tom, aby se stala skutečností. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 450 εκατομμύρια καταναλωτές, για να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν δίκαιοι κανόνες, να παρέχονται σαφείς πληροφορίες και να προστατεύεται η ασφάλεια των καταναλωτών στην αγορά. Τι ακριβώς όμως είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών και πώς προστατεύονται? Αυτό που ονομάζουμε δικαιώματα των καταναλωτών είναι στην ουσία ορισμένες πολύ βασικές αρχές που προστατεύουν όλους τους καταναλωτές όταν κάνουν αγορές και εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες θα είναι δίκαιοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικαιώματα αυτά δεν είναι απλώς κάποια θεωρητικά ιδανικά που καλό θα ήταν να τηρούνται, αλλά κατοχυρώνονται στην πράξη, μέσα από πολύ αυστηρή νομοθεσία που προστατεύει όλους τους καταναλωτές σε όλες τις αγορές τους. Σταθμός στη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια ήταν η έγκριση της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών. Στόχος ήταν να ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαίοι κανόνες όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε καταναλωτής έχει στη διάθεσή του σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που αγοράζει, είτε κάνει τις αγορές του στο διαδίκτυο, είτε σε συμβατικά καταστήματα. Οι διατάξεις της οδηγίας καλύπτουν τα πάντα, από τις περιγραφές των προϊόντων και τις τιμές πώλησής τους, μέχρι τις διάφορες επιλογές παράδοσης και το δικαίωμα να ακυρώσει κανείς μια παραγγελία που έχει κάνει. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το δικαίωμα να λαμβάνει κανείς σαφείς και κατανοητές πληροφορίες. Ό,τι προϊόν ή υπηρεσία και αν αγοράζετε, η επιχείρηση που σας το πουλάει είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει ακριβείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς είναι αυτό που αγοράζετε. Πρέπει να σας δώσει, για παράδειγμα, λεπτομερή στοιχεία για το προϊόν ή την υπηρεσία, την ακριβή τιμή που θα πρέπει να πληρώσετε, τυχόν φόρους ή τέλη που θα χρειαστεί να καταβάλλετε, καθώς και τους όρους της συναλλαγής. Ως καταναλωτής, έχετε επίσης το λεγόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης. Τι είναι αυτό? Είναι στην ουσία το εξής. Μέσα σε 14 μέρες από τη στιγμή που θα παραλάβετε στα χέρια σας το προϊόν ή που θα ζητήσετε να σας παρασχεθεί μια συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να αποφασίσετε ότι τελικά αλλάξατε γνώμη και ότι δεν θέλετε το συγκεκριμένο προϊόν ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Μάλιστα, ως καταναλωτής μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, να υπαναχωρήσετε δηλαδή από την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστείτε κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει και ένα άλλο πολύ σημαντικό μέτρο προστασίας των καταναλωτών. Το δικαίωμα να έχει κανείς 2 χρόνια εγγύηση για τα προϊόντα που αγοράζει. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι αν έχετε αγοράσει ένα προϊόν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προϊόν αυτό αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό ή ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιέγραφε ο κατασκευαστής του, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την επιχείρηση που σας το πούλησε να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση δική σας και μάλιστα για 2 χρόνια από την ημερομηνία που κάνατε την αγορά. Η εγγύηση αυτή ισχύει για όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης η ασφάλεια των καταναλωτών. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023, όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρούν αυστηρούς κανόνες ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτό αφορά τα πάντα, από παιχνίδια και ηλεκτρονικά είδη μέχρι καλλιντικά και οικιακές συσκευές. Αν διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μηχανισμούς για να το αποσύρει άμεσα από την αγορά και να ενημερώσει τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στα δικαιώματα που έχουν οι καταναλωτές στον ψηφιακό κόσμο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ψωνίζουν πράγματα στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτική ζωή των καταναλωτών. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ο γνωστός σε όλους μας GDPR, θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων με τους οποίους συναλλάσσονται και επικοινωνούν. Ο GDPR δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ελέγχουν πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες και διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και ασφάλεια. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για εσάς ως καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σημαίνουν ότι μπορείτε να νιώθετε σιγουριά και εμπιστοσύνη όταν κάνετε τις αγορές σας, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τα δικαιώματά σας και οι οποίοι εγγυώνται ότι σε κάθε συναλλαγή σας θα σας συμπεριφέρονται δίκαια, ότι θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και ότι τα αγαθά που αγοράζετε πληρούν πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Σημαίνουν επίσης ότι μπορείτε να ενημερώνεστε διεξοδικά προτού αποφασίσετε να αγοράσετε κάτι και ότι αν ομιγέννητο τα πράγματα πάνε στραβά, ο νόμος προστατεύει τα δικαιώματά σας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Ahmed, a tua dad da venire qua?
10: Adesso arrivo, non rompere!
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
10: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
10: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
11: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
12: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
5: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
14: Di cosa vi occupate?
13: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
14: Quali sono i vostri contatti?
13: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni.

Σε αυτό το επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συνθήκες της. Ίσως έχετε ξανακούσει τον όρο, αλλά ξέρετε πραγματικά τι είναι οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί είναι τόσο σημαντικές? Ας το ανακαλύψουμε μαζί. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνθήκες αυτές καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ορίζουν έτσι βασικά πράγματα. Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες εξουσίες διαθέτει και σε ποιους τομείς, καθώς και το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις της. Όταν μια χώρα υπογράφει και επικυρώνει μια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύεται να ακολουθεί τους κανόνες που διατυπώνονται σε αυτήν. Υποχρεούται δηλαδή να σέβεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και να συμμετέχει ενεργά σε θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις συνθήκες είναι δεσμευτικές. Οι χώρες οφείλουν δηλαδή να ακολουθούν όλους τους κανόνες που αυτές θέτουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, κατά καιρούς εγκρίνει και μη νομοθετικά κείμενα, όπως πολιτικές δηλώσεις και κατευθυντήριες γραμμές. Τα κείμενα αυτά χαράσουν μια γενική πορεία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουν την ίδια νομική ισχύ. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι είναι η ιστορία διάφορων χωρών που αποφάσισαν να ενωθούν στον απόϊχο του πολέμου με σκοπό να χτίσουν ένα μέλλον βασισμένο στην ειρήνη και την ευημερία. Όλα άρχισαν τη δεκαετία του 1950, λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιδέα πίσω από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απλή αλλά φιλόδοξη. Αν ενισχύονταν οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, θα μειώνονταν οι πιθανότητες να ξεσπάσει ξανά πόλεμος στην Ευρώπη. Το πρώτο μεγάλο ορόσημο στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το 1957 η υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει πιο στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και να διευκολύνει το εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπούσε να δημιουργήσει μια κοινή αγορά που θα επέτρεπε την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. Μπορούμε να πούμε ότι η Συνθήκη της Ρώμης σίγουρα έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπερνώντας κάποιους ενδιάμεσους σταθμούς, φτάνουμε στο 1992 και σε ένα κομβικό σημείο για την Ευρώπη. Την υπογραφή της Συνθήκης του Μάστριχτ, γνωστής και ως Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να προχωρήσουν πέραν της οικονομικής συνεργασίας και να συνάψουν μια πολιτική ένωση. Εκείνη την εποχή τέθηκαν επίσης οι βάσεις για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ, ενώ καθιερώθηκε και η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Η έννοια αυτή σημαίνει πως οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από πολίτες της κάθε χώρας χωριστά, είναι επίσης πολίτες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να μεγαλώνει και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, που υπογράφηκε το 1997, βελτίωσε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοίμασε τη διεύρυνσή της. Έδωσε επίσης περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθιστώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική και ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Το 2007 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη

θεώρηση των γενικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας βοήθησε να εξορθολογιστεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενίσχυσε τον ρόλο τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των Εθνικών Κοινοβουλίων και τέλος κατέστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο διαφανή. Καθιέρωσε επίσης δύο νέους ρόλους στην ευρωπαϊκή πολιτική, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε ισχυρότερη παρουσία στην παγκόσμια σκηνή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συντάσσει τις συνθήκες, διαδραματίζει όμως κέριο ρόλο στη διαμόρφωσή τους. Είναι η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και είναι αρμόδιο να εγκρίνει πολλές από τις αλλαγές που προβλέπουν οι συνθήκες. Με την πάροδο των χρόνων, οι συνθήκες διεύρυναν τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο πλέον συμμετέχει ενεργά στην νομοθετική διαδικασία, στις αποφάσεις για τον προϋπολογισμό και στην επιλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης σε κάθε τροποποίηση των συνθήκων. Οι διαπραγματεύσεις για κάθε νέα συνθήκη πραγματοποιούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γίνεται όμως και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο δίνει τη γνώμη του. Για να συνοψίσουμε, οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν τη βάση για κάθε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που καθορίζουν το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε τομέα, από το εμπόριο και τα οικονομικά θέματα έως την πολιτική για το κλίμα και τις δημοκρατικές αρχές που διέπουν την Ένωση. Και καθώς εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξελίσσονται και οι συνθήκες που τη διαμορφώνουν. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.